0: Ξεργελάκ. Νούμενα όχι μίλτσι χον καβάλ ότ μέρο σιέντλι καλεμπάλ. Κι ο κέπτσι κουακλίχ κοτσμέν. Σόμος λαγότα και impulsa el desarrollo.
1: Encuentra algo delicioso para cada antojo. En Patsy te esperan los sabores y...